0: Αυτό είναι το θέμα. Σε κάθε σημείο, κάθε πόλη, ας πούμε, πηγαίναμε, ήταν άλλες οι συνθήκες.
1: Bien, contentas de ver que están llegando cada vez más chicas.
2: Aktuelle Themen und Hintergründiges. Mit Cosmo verstehst du Deutschland besser. Cosmo Kurdi, Cosmo Stylinica und Cosmo en Español. Überall, wo es Podcasts gibt. Und sonntags ab 20 Uhr im Radio. Cosmo, der Sound der Welt.

0: Το πρόγραμμά μας για τους Έλληνες στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας.
1: Η ελληνόφωνη εκπομπή της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας, η εκπομπή του Μονάχου, όπως ήταν γνωστή σε όλους, κράτησε και μετά τη δικτατορία μέχρι το 2002, που δυστυχώς έκλεισε, παρόλο τον ξεσηκωμό Ελλήνων μεταναστών σε όλη τη Γερμανία και παρόλες τις έντονες ενστάσεις και αντιδράσεις σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο.
2: Το Deutsche Welle ευρύτερα άρχισε να λειτουργεί αρχές δεκαετίας του 50, λίγο μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, στις αρχές του ψυχρού πολέμου. Ήταν η απάντηση τότε της Δυτικής Γερμανίας απέναντι στο Ανατολικό μπλοκ.
3: Ραδιόπολης.
4: Καλημέρα, εδώ ο Μιλτιάδης Σούλιος, ακούτε τη Ραδιόπολη. Willkommen bei der griechischen Sendung auf Funk aus Europa und Radio Multikulti in Berlin.
5: Καλησπέρα σε όλους σας. Είμαι η Εύφη Χαντζή και σας καλωσορίζω όπως κάθε Κυριακή στις 7 στο Ελληνικό Ραντεβού.
6: Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλωσορίσατε στο Ελληνικό Ραντεβού σήμερα με όλες τις σημαντικές συμβουλές για νέο αφιχθέντες Έλληνες στη Γερμανία.
7: Γεια σας και καλώς ήρθατε στο 216ο επεισόδιο του podcast Κόσμος στα Ελληνικά. Στο μικρόφωνο σήμερα είναι η Σοφία Σταυριανίδου
8: και η Άτζελα Κόντι.
9: Κόσμος στα Ελληνικά. Ελλάδα και Γερμανία σε ένα podcast.
7: Σας καλωσορίζουμε λοιπόν σε άλλο ένα επεισόδιο του Κόσμου στα Ελληνικά. Είτε μας ακούτε ως podcast μέσα από τις πλατφόρμες, είτε ακούτε τη ραδιοφωνική μας αναμετάδοση Κυριακή βράδυ ανάμεσα στις 9 και 10 ώρα Γερμανίας. Το Κόσμο στα Ελληνικά είναι ένα ακόμα ελληνόφωνο πρόγραμμα που συνεχίζει την μακρά ιστορία των ελληνόφωνων προγραμμάτων στη Γερμανία. Μια ιστορία που κρατά πάνω από 7 δεκαετίες. Σήμερα αφιερώνουμε το επεισόδιο αυτό στην ιστορία της ελληνόφωνης ραδιοφωνίας και της ελληνόφωνης δημοσιογραφίας στη Γερμανία και για να μας βοηθήσει σε αυτή την αναδρομή έχει έρθει κοντά μας η Διευθύντρια του ελληνικού προγράμματος της Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη. Δήμητρα, καλώς ήρθες άλλη μια φορά στο στούντιο μας.
2: Γεια σας και από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι για αυτή την πρόσκληση και χαίρομαι πολύ να είμαι σήμερα εδώ για αυτή την πολύ ιδιαίτερη εκπομπή.
10: Εμείς χαιρόμαστε γιατί ξέρουμε ότι τρέχεις και με την επικαιρότητα. Τρέχουν διάφορα πράγματα και σε Γερμανία και σε Ελλάδα, οπότε η χαρά μας είναι μεγάλη.
2: Πάντως στον κόσμο.
7: Η ιστορία της ελληνόφωνης ραδιοφωνίας στη Γερμανία είναι πολύ παλιά και είναι συνυφασμένη με την ιστορία της μετανάστευσης στη Γερμανία. Ήδη από το 1955, Δημήτρα, άρχισαν να καταφθάνουν στη Γερμανία εργάτες και εργάτριες από την Ιταλία και ακολούθησαν το 1961 εργάτες και εργάτριες από την Ελλάδα, την Ισπανία και την Τουρκία. Και εκείνη την εποχή, όπως φανταζόμαστε όλοι, τα ταχυδρομεία χρειαζόντουσαν μία εβδομάδα για να παραδώσουν μία επιστολή. Τα τηλέφωνα δεν ήταν διαδεδομένα και ειδικά δεν ήταν διαδεδομένα στις εργατικές κατοικίες. Έτσι λοιπόν η δίψα για νέα και για πληροφορίες στη μητρική γλώσσα των εργατών και εργατριών ήταν πολύ μεγάλη. Και εδώ ήταν μία πολύ ωραία ανακάλυψη που έκανα σε αυτή την ιστορική αναδρομή, σε αυτή την ιστορική έρευνα, ότι τη δίψα αυτή ήρθαν πρώτες να καλύψουν οι εκπομπές των εξόριστων κομμουνιστικών κομμάτων.
11: Ακούτε τη φωνή της αλήθειας. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας.
12: Εβίβα Λιμπερτά.
13: Ο ραδιοφωνικός σταθμός «Η Φωνή της Αλήθειας» σας παρουσιάζει ένα μουσικό πρόγραμμα με επαναστατικά τραγούδια.
7: Η Φωνή της Αλήθειας, η οποία εξέπεμπε από το 1958 από το εξόριστο κομμουνιστικό κόμμα, μια παραγωγή...
10: Σε ποια χώρα, Άντζελα?
7: Ο βασικός στόχος της ήταν οι Έλληνες εργάτες στη Δυτική Γερμανία. Τα κείμενα γραφόντουσαν αρχικά στο Βουκουρέστι, που ήταν και η κεντρική επιτροπή του εξόριστου κομμουνιστικού κόμματος. Στέλνονταν στο Χάλε, όπου μαγνητοσκοπούνταν, και μετά μεταφερόνταν η μαγνητοτενία στη Λειψία για να μεταδοθεί. Η εκπομπή Φωνή της Αλήθειας κράτησε μέχρι το 1974. Αλλά όπως είπα, αντίστοιχες εκπομπές υπήρχαν και στα ιταλικά και στα ισπανικά από την άλλη μεριά του σιδηρού παραπετάσματος, όπως το Radio Prague και το Radio Budapest, με αποτέλεσμα πολλοί οργανισμοί που νοιάζονταν για τους μετανάστες στη Γερμανία άρχισαν να ανησυχούν και εντός Γερμανίας και εκτός Γερμανίας. Έτσι, ένας από τους λόγους για τους οποίους αποφασίστηκε να δημιουργηθούν οι ξενόγλωσσες εκπομπές στο Άρντε ήταν για να φτιάξουν έναν αντίποδα στη λεγόμενη προπαγάνδα του Ανατολικού Μπλοκ. Και έτσι στο ραδιόφωνο της Δυτικής Γερμανίας άρχισαν να ξεφυτρώνουν σιγά σιγά και ελληνόφωνες εκπομπές. Οι πρώτες που ανακάλυψα ήταν το 1962 στο Essen, στην Φραγκφούρτη, από το Süddeutsche Rundfunk. Ήταν μια εβδομαδιαία εκπομπή κάθε Τρίτη, με νέα από την Ελλάδα, ελληνική μουσική και σχόλια για τα προβλήματα που είχαν οι εργάτες.

0: Αλλά το 1964, τον Νοέμβριο συγκεκριμένα, οι γενικοί διευθυντές της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης της Γερμανίας αποφάσισαν να εισάγουν ημερήσια ξενόγλωσσα προγράμματα που απευθυνόντουσαν στους Gastarbeiters, στους μετανάστες δηλαδή στη Γερμανία. Έτσι άρχισε και το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα από την Βαβαρική Ραδιοφωνία, που κρατούσε κάθε μέρα 45 λεπτά από τις 8 και 4 μέχρι τις 9.
1: Υπάρχει και ένα διήγημα του Βασίλη Βασιλικού.
0: Ναι, υπάρχει ένα διήγημα.
1: Του γνωστού συγγραφέα, βεβαίως.
0: Που λέγεται 8 και 20, 20 δηλαδή και 20, και αναφέρει αυτό για τη σημασία που είχε αυτή η εκπομπή στους Έλληνες της Γερμανίας. Όταν λοιπόν ήρθε η δικτατορία, αυτές οι ελληνικές εκπομπές απέκτησαν ακόμα μεγαλύτερη σημασία, καθώς ήταν οι μόνες που δεν μπορούσε να αγγίξει η λογοκρισία της Χούντας.
2: Το πρόγραμμά μας για τους Έλληνες στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας.
3: Ακούτε το εβδομαδιαίο σχόλιο του Παύλου Μπακογιάννη.
4: Όταν ένα καθεστώς δεν έχει δικαίωμα υπάρξεως, εφευρίσκει κάθε τόσο προφάσεις, ανάλογα με την περίπτωση, για να δικαιολογεί την παρουσία του στην αρχή. Έτσι και οι στρατιωτικοί των Αθηνών, αφού απέτυχαν να πείσουν το εσωτερικό και το εξωτερικό ότι έκαναν το πραξικόπημα γιατί έπρεπε να παρεμποδίσουν κομμουνιστική εξέγερση, εφεύραν τώρα το τροπάριο της πολιτικής αγωγής των Ελλήνων. Δεν γνωρίζουμε αν ο Γεώργιος Παπαδόπουλος εννοεί κάτω από την πολιτική αγωγή το κλείσιμο των πολιτών σε στρατόπεδα συγκεντρώσεως, την εκτόπιση και την κακομεταχείρισή τους από τις αρχές του ασφαλείας, την εγκαθίδρυση οικογενειοκρατίας, την κατάργηση κάθε ενίας δικαίου και την επιβολή της πλήρους αυθαιρεσίας, το προνόμιο μιας κλίκας αξιωματικών να αποφασίζουν για την τύχη 9 εκατομμυρίων ανθρώπων.
0: Εξαιρετικά σημαντική λοιπόν για όλους τους Έλληνες η προσφορά της βαβαρικής ραδιοφωνίας μέσω των ραδιοκυμάτων της Deutsche Welle και για την Ελλάδα, στην οποία ο τύπος είχε άκρα λογοκρισία εκείνη την εποχή. Κάπου εκεί ξεκίνησε και η συνεργασία της Deutsche Welle με την ελληνόφωνη εκπομπή της βαβαρικής ραδιοφωνίας. Δήμητρα, θέλεις να μας πεις λίγο πώς ξεκίνησε το ελληνικό τμήμα της Deutsche Welle?
5: Πρώτα απ' όλα να πω ότι κάπου εκεί, μέσα σε όλα αυτά, εντάσσεται και η γέννηση του ελληνικού προγράμματος της Deutsche Welle. Η Deutsche Welle ευρύτερα άρχισε να λειτουργεί αρχές δεκαετίας του 50, λίγο μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, στις αρχές του ψυχρού πολέμου. Ήταν η απάντηση τότε της Δυτικής Γερμανίας απέναντι στο Ανατολικό Μπλοκ. Είναι δηλαδή ξεκάθαρα γέννημα θρέμα του ψυχρού πολέμου και ίσως λιγότερο των μεταναστευτικών κυμάτων από την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Αυτό έτσι ένα πρώτο σχόλιο σε σχέση με την ιδιαιτερότητα της Deutsche Welle ως προς τα υπόλοιπα ελληνόφωνα προγράμματα. Έτσι λοιπόν τον Απρίλιο του 64 ξεκινά να εκπέμπει το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle, όταν η Deutsche Welle ξεκινά να κάνει ένα άνοιγμα στα ξενόγλωσσα προγράμματα. Και τα πρώτα χρόνια ήταν μάλλον ένα αδιάφορο πρόγραμμα.
0: Δηλαδή η Deutsche Welle ξεκίνησε σαν γερμανικό πρόγραμμα, σαν γερμανόφωνο πρόγραμμα.
5: Ξεκίνησε σαν γερμανόφωνο πρόγραμμα.
0: Και πού εξέπεμπε αρχικά?
5: Εξέπεμπε πάντα στο εξωτερικό.
0: Είναι πάντα εκτός Γερμανίας.
5: Ναι. Πάντα εκτός Γερμανίας. Ήταν εξ αρχής ο διεθνής ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Γερμανίας. Ραδιοφωνικός αρχικά, μετά από δεκαετίες βέβαια εξελίχθηκε σε ραδιοτηλεοπτικό φορέα. Αλλά πάντα το κοινό της ήταν εκτός Γερμανίας. Γερμανικά, αγγλικά στις πρώτες γλώσσες ήταν τα πολωνικά και αργότερα σιγά σιγά άρχισε να γίνεται αυτό το άνοιγμα σε άλλες γλώσσες, γλώσσες επίσης χωρών του τότε Ανατολικού Μπλοκ, αλλά κάπου εκεί μπαίνουν και τα ελληνικά το 64, όπως είπαμε. Τα πρώτα χρόνια ένα πρόγραμμα το οποίο λένε ιστορικές πηγές δεν ήταν τόσο, να το πούμε, ενδιαφέρον, παρεμβατικό, ήταν κυρίως μεταφραστικό. Βέβαια, καθώς περνούσε ο καιρός, αυτό άλλαξε και άλλαξε φυσικά την περίοδο της
1: δικτατορίας. Εκεί ήταν που έπαιξε, ας πούμε, τον πάρα πολύ
5: ακριβώς
1: μεγάλο ρόλο και νομίζω και από εκεί πλέον άρχισε και η ιστορική του πορεία,
5: ακριβώς,
1: για τον πολύ σημαντικό ρόλο που έπαιξε και στις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα.
5: Την περίοδο της Χούντας, 67-74, όμως η τομή γίνεται το 69 όταν εκεί λαμβάνεται η συντακτική απόφαση η ελληνική εκπομπή της Deutsche Welle να είναι παρεμβατική με σχόλια και ουσιαστικά να παίζει ένα καθοριστικό ρόλο όχι απλά μόνο στην παρουσίαση φωνών του αντιδικτατορικού αγώνα αλλά και στην με κάποιο τρόπο συστηματοποίηση αυτών των προσπαθειών και εκεί έρχεται και αυτή η πολύ σημαντική ιστορική στιγμή της συνεργασίας με την Βαυαρική Ραδιοφωνία. Έχει ξεκινήσει ήδη νωρίτερα, όμως τα χρόνια αυτά έφτασε ας πούμε, στο απόγειό της και
0: αν δεν κάνω λάθος
5: του Παύλου Μπακογιάννη συγκεκριμένα ήταν που άβησαν και ένα έτσι, ειδικό αποτύπωμα στην ιστορική μνήμη. Το 69 και μετά μιλάμε για μία τομή και από τότε, ας πούμε, είναι η χρονιά ορός από την οποία και μετά μιλάμε ας πούμε, για ένα ραδιόφωνο της Deutsche Welle η οποία αναμετέδιδε την εκπομπή της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας που μπαίνουν πλέον σε αυτή την πολύ κρίσιμη φάση του συντονισμού του αγώνα κατά της Χούντας των συνταγματαρχών κάθε βράδυ.
6: Βρίσκομαι προσωρινά πάλι στην Αθήνα αγαπητοί ακροατές από όπου και μεταδίδεται τηλεφωνικά τη φωνή μου στην Deutsche Welle σαν ειδική συμβουλή σε αυτή την ειδική εκπομπή του ελληνόφωνου προγραμματός της για την 30η επέτειο της επαναφοράς δημοκρατικών θεσμών στην Ελλάδα. Τις προάλλες εδώ το κέντρο κατακλείστηκε από ένα κύμα πατριωτικού ενθουσιασμού για μια ποδοσφαιρική μας νίκη. Κάτι τέτοιο πρέπει να έγινε και τότε, όπως το ζήσαμε από μακριά στο σταθμό της Κολονίας. Γνωρίζοντας βέβαια και εμείς πως εκείνο που πανηγυρίζονταν ως νίκη δεν είχε επιτευχθεί όπως τώρα στο Ευρωπαϊκό Ποδοσφαιρικό Πρωτάθλημα από Έλληνες αγωνιστές. Που θα όφυλαν μάλιστα να είχαν υπάρξει και ακροατές των αντιχουντικών εκπομπών μας, αλλά είχε πληρωθεί πανάκριβα με μια αιματοχυσία στην Κύπρο και μας παραχωρούνταν ύστερα από διαβουλεύσεις μεταξύ Αθηνών και Παρισίων. Εκείνη η νίκη δεν ήταν νίκη, αλλά αποκλειστικά και μόνο μια ήττα της Χούντας, που είχε βάλει ίδια ένα γκολ στον εαυτό της. Και η εξαφάνισή της δεν ήταν τότε ακόμα σίγουρη. Η Χούντα είχε αποταρριχθεί απλώς. Από το προσκήνιο, προσωρινά ίσως, για να ανασυντάξει τις δυνάμεις της και να μας καταχτυπήσει με ένα νέο πραξικόπημα. Αυτός ο φόβος ήταν διάχυτος και στον λαό και στην πολιτική ηγεσία. Οι χαφιέδες, οι τραμπούκοι, οι βασανιστές, όλα τα κοινωνικά περιτρήματα που υπήρξαν τα εκτελεστικά της όργανα και οι φανατικοί οπαδοί της κυκλοφορούσαν προκλητικά, ανενόχλητα. Και οι επιζώντες από αυτούς κυκλοφορούν έτσι και σήμερα, ισότιμα με όλους τους Έλληνες. Και κάποιοι τους θα νιώσουν με τον τρόπο τους σε λίγο πατριωτικά ρίγη κάτω από τη στέγη Καλατράβα. Ήδη η εφεύρεση γενιών, όπως εκείνο το λεγόμενο στιγμιαίο ή η λεγόμενη προτέτοι ως η μοναδική αξιόπινη υπεύθυνη για την επταετία, επισημαίνει ότι η κάθαρση, όπως την περίμενε ο λαός, δεν έγινε. Αλλά ας μην είμαστε τόσο αυστηροί, αγαπητοί ακροατές, που συντελέστηκε μια ριζική κάθαρση. Προωθήθηκε μήπως ως εκεί που αναμένονταν η αποναζιστικοποίηση στη Γερμανία, ξεριζώθηκε ο φασισμός στην Ιταλία, εξοντώθηκαν στην Ισπανία και την Πορτογαλία όλα τα απομεινάρια του Φράνκο και του Σαλαζάρ. Γιατί θα έπρεπε να προβιβαστεί σε πρότυπο καθαρκτικής τελειότητας ειδικώς η Ελλάς. Όπως την ξαναβλέπω αυτές τις μέρες εδώ, τη βρίσκω πάλι πολύ ανθρώπινη και αξιαγάπητη. Και όσο για τα σταγονίδια της Χούντας, δεν βαριέσαι. Διαποικίλουν και αυτά το τοπικό μας χρώμα.
0: Πολύ καυστικό το σχόλιο του Αλέξανδρου Σχοινά.
5: Ιστορική φυσιογνωμία της Deutsche Welle, ένας λόγος πολύ δυναμικός, διαπεραστικός και καθόρισε βέβαια και εκείνη την ιστορική γενιά, αλλά βέβαια και τις μετέπειτα δεκαετίες και μάλιστα σήμερα πολλοί επανέρχονται στην έρευνα και την ανάλυση των σχολείων του Σχοινά από εκείνη την περίοδο, γιατί αποτελούν κομμάτια της ελληνικής και ελληνογερμανικής βεβαίως δημοσιογραφικής ιστορίας.
0: Η ελληνόφωνη εκπομπή της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας, η εκπομπή του Μονάχου, όπως ήταν γνωστή σε όλους, κράτησε και μετά τη δικτατορία μέχρι το 2002, που δυστυχώς έκλεισε, παρόλο τον ξεσηκωμό Ελλήνων μεταναστών σε όλη τη Γερμανία και παρόλες τις έντονες ενστάσεις και αντιδράσεις σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από την τελευταία εκπομπή του Μονάχου με την διευθύντρια του προγράμματος, Ελένη Λιάδη.

0: η απόψινή, είναι η τελευταία μας επικοινωνία και θα δώσουμε το μικρόφωνο σε όλους εσάς που τηλεφωνήσατε τις προηγούμενες ημέρες για να μας αποχαιρετήσετε. Σας αποχαιρετούμε λοιπόν, με ένα κόμπο στο λαιμό, αλλά και με την ικανοποίηση ότι προσπαθώντας πάντα να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας, καταφέρναμε μέσα από όλες τις αντικσοότητες να πιάνουμε το σφιγμό σας και να προχωράμε μαζί. Ευχόμαστε σε όλους σας καλή πρωτοχρονιά. Ο καινούριος χρόνος να σας φέρει κάθε χαρά και ό,τι καλό τσιγκουνεύτηκε ο προηγούμενος. Καλό ξεκίνημα επίσης από αύριο στους συναδέλφους της ΕΣΥΣ στη νέα ελληνική εκπομπή της Φραγκφούρτης. Καλή σας νύχτα. Όπου και αν βρίσκεστε, να είστε πάντα καλά και να μας θυμάστε με αγάπη.
1: Ακούσατε το πρόγραμμά μας για τους Έλληνες στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας.
2: Φοβερό. Εμένα μου θύμισε πάρα πολλά κιόλας, γιατί τελείωσα το σχολείο, Δήμητρα, στην Νιρεμβέργη το 1988, οπότε ήμουνα 5 χρόνια εφηβικά στην Νιρεμβέργη της Βαυαρίας, γιατί ο μπαμπάς ήταν δάσκαλος και είχαμε πάρει εκεί πέρα μετάθεση. Και θυμάμαι ότι καθόντουσαν οι γονείς και ακούγανε ειδήσεις από το πρόγραμμα αυτό. Και ήθελα να ακούσουν κάτι, ειδικά η μαμά που δεν μιλούσε καθόλου γερμανικά, ας πούμε, καθόντουσαν και ακούγανε την ελληνική και ειδήσεις και τις γερμανικές της Ελλάδας, αλλά και τις ελληνικές στη Γερμανία. Ήταν μια σύνδεση με τη χώρα, είναι ένα ραντεβού, ας πούμε, καθημερινό που είχαμε μέσα στο σπίτι.
3: Έχω και εγώ έτσι στην οικογένειά μου αρκετές ιστορίες σε σχέση και με την βαβαρική ραδιοφωνία. Οι παππούδες μου, η γιαγιά και ο παππούς μου ήταν Gastarbeiter στο Ruhrgebiet, κοντά στο Hagen.
2: Okay.
3: Βρίσκονταν για αρκετά χρόνια. Δούλεψαν σε πολλά εργοστάσια της περιοχής. Και η γιαγιά μου δεν ήταν απλά τακτική ακροάτρια, έστελνε και γράμματα στην εκπομπή και στον Παύλο Μπακογιάννη. Έστελνε και στην Deutsche Welle γράμματα, κάτι που μου το αποκάλυψε όταν ξεκίνησα να δουλεύω στην Deutsche Welle πολλές δεκαετίες μετά. Οι δε άλλοι παππούδες που βρίσκονταν στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, την περίοδο της Χούντας, ήταν φανατικοί ακροατές της Deutsche Welle. Στα βραχαία, το βράδυ, κρυφά για να μην ακούσει η γειτονιά, γιατί τα πράγματα τότε ήταν και στη Θεσσαλονίκη πάρα πολύ δύσκολα και η βασική εχθρή συνήθως ήταν οι γείτονες.
2: Ναι.
3: Γιατί κατέβηναν.
2: Ναι. Αλλά εμένα μου έκανε εντύπωση, ξέρεις, από αυτή την αποφώνηση που ακούσαμε από το πρόγραμμα, πολύ έντονα συναισθηματικά φορτισμένη, γιατί ούτως ή άλλως το ραδιόφωνο νομίζω ότι είναι και μια σύνδεση και τα μέσα γενικάτερα, αλλά ειδικά εκείνη την εποχή το ραδιόφωνο δημιουργούσε μια τρομακτική σύνδεση με τους ανθρώπους που το άκουγαν, αλλά και οι άνθρωποι που το άκουγαν μεταξύ τους συζητούσαν. Άκουσες εχθές, είπαμε αυτό, είπε, υπόθηκε αυτό, έγινε αυτό κτλ. Ήταν δηλαδή ένα νήμα σύνδεσης ανάμεσα στους ανθρώπους και νομίζω ότι γι' αυτό και υπάρχει και αυτή η συναισθηματική φόρτιση. Όταν κάτι κόβεται, είναι κάτι βίαιο. Όταν κάτι τελειώνει, είναι σε αυτό το επίπεδο και γενικότερα βέβαια είναι κάτι πολύ βίαιο.
4: Ήταν μια πολύ σημαντική εκπομπή αυτή και θρύνησαν πάρα πολλοί Έλληνες όταν σταμάτησε. Ναι. Βέβαια υπήρξαν οι προσπάθειες να συνεχιστεί η εκπομπή. Συνεχίστηκε στην ΕΣΥ, στην Φραγκφούρτη, όπου μάλιστα η Ελένη Τωρόση, ιστορικό μέλος της βαβαρικής ραδιοφωνίας, για κάποια χρόνια πήγαινε, ερχόταν στη Φραγκφούρτη για αυτή την εκπομπή. Αυτή η εκπομπή δυστυχώς δεν είχε την εμβέλεια που είχε η βαβαρική ραδιοφωνία, γιατί δεν μεταδιδόταν σε όλα τα κρατήδια της Γερμανίας. Και έτσι συνεχίζεται μια παράδοση, όπου έχουμε από το 1994 μέχρι το 2008 το Radio Multiculti, το οποίο εξέπεμπε σε 18 γλώσσες, μεταξύ των οποίων και στα ελληνικά. Υπήρχε μια εκπομπή από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 8.30 μέχρι τις 9 παρα 5 από το Hessische Rundfunk. Μετά υπήρξε και άλλη μία εκπομπή η οποία ήταν κάτι πολύ ιδιαίτερο. Η εκπομπή Ραδιόπολης με τον Μίλτο Ούλιο τον Ιωάννη Σκούρα.
2: Ναι. 10 χρόνια αυτό, περίπου κράτησε.
5: Funkhaus Europa und Radio Multikulti. Ραδιόπολης.
6: Καλημέρα, εδώ ο Μιλτιάδης Ούλιος, ακούτε τη Ραδιόπολη. Willkommen bei der griechischen Sendung auf Funkhaus Europa und Radio Multikulti in Berlin. Und los geht's mit Eleni Petta und ihrem neuen Hit. Δυνατά.
7: Την εκπομπή Ραδιόπολη την ξεκινήσατε το 2005 και και σταμάτησε το 2016. Δηλαδή είχαμε 11 χρόνια έτσι κάτι μοναδικό, μια δίγλωση ελληνό-γερμανική εκπομπή. Βεβαίως καταπιανόμαστε με ελληνικά θέματα, επιτοπλίσαν όμως θέματα της ελληνικής ζωής, του ελληνικού πολιτισμού και πολιτικά θέματα που αφορούν όμως τους Έλληνες και τις Ελληνίδες εδώ στη Γερμανία. Βασικός άξονας ήταν ότι μιλάμε στην εκπομπή έτσι όπως μιλάμε και στην πραγματικότητα, δηλαδή και ελληνικά και γερμανικά. Οπότε ήταν αυτό, ας πούμε, και κάτι σαν statement θα μπορούσα να πούμε, έτσι, δηλαδή έτσι ένα μήνυμα, εγώ θα έλεγα μέχρι και πολιτικό μήνυμα. Βασικός άξονας ήταν ότι παίζαμε ελληνική μουσική σε όλα τα χρώματα. Όσοι ήταν λογοτεχνικά έτσι δραστήριοι, τους είχαμε φέρει στο στούντιο στην εκπομπή μας καλεσμένους. Τα χρόνια της κρίσης κρατήσαμε μια πάρα πολύ κριτική στάση απέναντι στη γερμανική πολιτική. Είχαμε, ας πούμε, και αυτή τη live εκπομπή, περί παραδείγματος χάρη για τους νέους μετανάστες που είχαν έρθει τότε. Μετά άλλαξε η πολιτική της διεύθυνσης, όπως συνήθως γίνεται. Δυστυχώς είναι έτσι και το βλέπουμε και τώρα στον κόσμο. Έτσι το 2016 σταμάτησε να εκπέμπει εκπομπή μας η Ραδιόπολη. Νομίζω σε όλα αυτά τα χρόνια κάναμε έτσι κάτι πρωτότυπο, θέλω να πω, μαζί με τον Γιάννη Ντοσκούρα, τον συνάδελφο, μαζί με τη Ρόδο Θέα Σεραλίδου, την Αλεξάνδρα Κοσμά, τον Νίκο Ασλανίδη, τη Ζωή Νιωμανάκη και πολλούς άλλους συνεργάτες και συνεργάτηδες. Αυτό το είδους ραδιοφόρου δεν υπάρχει πλέον. Ναι, εγώ θα έλεγα δυστυχώς.
4: Το Ραδιόπολης λοιπόν του Ιωάννη Σκούρα και του Μιλτιάδη Ιούλιου κράτησε από τον Μάιο του 2005 μέχρι το 2016. Και από εκεί και μετά ερχόμαστε στην ιστορία του ελληνικού ραντεβού. Η έδρα της ελληνόφωνης ραδιοφωνίας μεταφέρεται για πρώτη φορά στο Βερολίνο, όπου το 2008 με 2010 αρχίζει και στείνεται η εκπομπή Ελληνικό Ραντεβού.
5: Ελληνικό ραντεβού.
8: Μια θερμή καλησπέρα σε όλες και όλους όσους βρίσκονται σήμερα κοντά μας και αυτή την Κυριακή 18 Ιανουαρίου στο ελληνικό ραντεβού του Funkhouse Europa. Είμαι ο Κώστας Κοσμάς και θα βρίσκομαι κοντά σας για την επόμενη ώρα.
9: Καλησπέρα σε όλους σας. Είμαι η Εφη Χαντζή και σας καλωσορίζω όπως κάθε Κυριακή στις 7 στο ελληνικό ραντεβού.
10: Καλησπέρα σας, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Καλωσορίσατε στο ελληνικό ραντεβού σήμερα με όλες τις σημαντικές συμβουλές για νέο αφιχθέντες Έλληνες στη Γερμανία. Στο μικρόφωνο σας χαιρετάει ο Βασίλης Βουγιατζής.
11: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο ελληνικό ραντεβού στο Funkhouse Europa. Είμαι η Λέκτρα Πασχάλη και θα βρίσκομαι κοντά σας για την επόμενη ώρα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές.
12: Αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε στο ελληνικό ραντεβού του Funkhouse Europa. Στο μικρόφωνο για μια ώρα κοντά σας η Εύα Μικροπούλου.
5: Κόσμο. Ελληνικό ραντεβού με τον Ιωάννη Σκούρα.
13: Και Ιωάννης με δύο νι, παρακαλώ. Πολύ καλησπέρα και καλό μήνα από το πρόγραμμά μας. Καυτός μας βγήκε ο Μάης φέτος στο Τζέρμενι. Για να δούμε τι Ιούνιος θα μας βρει.
2: Πολύ ιστορία. Ακούσαμε όλα τα πρόσωπα, ε.
4: Περνάμε λοιπόν από το Radio Multiculti στο Funkhouse Europa. Όταν έκλεισε το Radio Multiculti στο Βερολίνο, υπήρξαν τεράστιες διαμαρτυρίες, όχι μόνο από την ελληνική κοινότητα, αλλά και από όλες τις μεταναστευτικές κοινότητες στο Βερολίνο. Και γι' αυτό το λόγο αποφασίστηκε σε συνεργασία με το VDEA να γίνει το Funkhouse Europa. Ρώτησα τη συνάδελφο Εύα Μικροπούλου, ως Ελληνόπουλο που μεγάλωσε στη Γερμανία και αργότερα ως δημοσιογράφο, πώς βίωσε αυτή την ιστορία της ελληνικής ραδιοφωνικής εκπομπής.
14: Από μικρή θυμάμαι τη χαρακτηριστική αυτή έναρξη από το ραδιοφωνικό σταθμό του Μονάχου. Στο σπίτι μας πάντως, 8 και 20 ήταν αυτό κάθε βράδυ, επικρατούσε σιγή. Πολλά χρόνια αργότερα στο Βερολίνο βρέθηκα στο ραδιοφωνικό σταθμό Multiculti. Μεγάλος σταθμός και αυτός με πολυπολιτισμική θεματική, αλλά οι περικοπές έφεραν το τέλος. Και εμείς μαζί με το μισό Βερολίνο κλάψαμε με μαύρο δάκρυ. Τελικά όμως σταθήκαμε τυχεροί εμείς. Έγινε μια συγχώνευση με το Funkhouse Europa. Έδρα είχε την Κολονία και τώρα έγινε έδρα του ελληνικού μας ραντεβού κάθε Κυριακή το βράδυ. Όχι ποτέ τις Κυριακές, αλλά πάντα τις Κυριακές, όπως έλεγε η συντάκτριά μας Αντρέα Μαυροίδης.
4: Το Funkhouse Europa λοιπόν φιλοξένησε την εκπομπή Ελληνικό Ραντεβού, η οποία γραφόταν εδώ στα στούντιο του RBB στο Βερολίνο, και στη συνέχεια το Funkhouse Europa μετονομάστηκε σε Radio Cosmo. Αυτή τη στιγμή ακούτε τη συνέχεια αυτής της εκπομπής, το Κόσμο στα Ελληνικά.
5: Κόσμο στα Ελληνικά. Ελλάδα και Γερμανία σε ένα podcast.
15: Σας καλωσορίζουμε στο νέο πρώτο μας κινηματογραφικό podcast με την
16: Σοφία Σταυριανίδου και
15: την Ανδρέα Μαυροίδη.
4: Δήμητρα, Παράλληλα με όλη αυτή την ιστορία, η Deutsche Welle εξελίσσεται σε άλλα κανάλια και σε άλλα επίπεδα, μπορώ να πω.
3: Η Deutsche Welle μπορεί να έχει μείνει κυρίως στις παλαιότερες γενιές και στο συλλογικό υποσυνείδητο για την κομβική στιγμή της Χούντας, όμως έκτοτε διέγραφε τη δική της πορεία διάλειπτα. Ένα κομμάτι, ένα σημαντικό κεφάλαιο ευρωπαϊκής, θα πω, δημοσιογραφικής ιστορίας, πέρασε στη δεκαετία του 70, 80, 90, το 99 ήταν ακοπή. Και άλλη φορά το πρόγραμμα σώθηκε όμως μετά από πολλές
2: παρελάσεις. Ναι. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ήταν ο σοβαρός κίνδυνος. Ακριβώς. 1999.
3: Ο οποίος βέβαια...
2: Με τι δικαιολογία τότε, Δήμητρα?
3: Πάλι το πλαίσιο ήταν εν μέρη περικοπές, αλλαγή στόχευσης, νέοι στόχοι, εσωτερικές κυρίως γραφειοκρατικού τύπου διαδικασίες, οι οποίες συνήθως είναι και οι πιο επικίνδυνες, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Παρόλα αυτά, το πρόγραμμα τότε επιβίωσε.
4: Πρέπει να πούμε βέβαια ότι πάντα αυτές οι αποφάσεις, κατά τη δική μου άποψη τουλάχιστον, είναι πολιτικές. Δηλαδή όλες οι δικαιολογίες περί οικονομικής, περί λιτότητας, περί πόρων οι οποίοι δεν φτάνουν, έχουν από πίσω τους μια πολιτική απόφαση.
3: Τα πάντα είναι, νομίζω, πολιτική. Τα πάντα και αρχίζουν και τελειώνουν στην πολιτική.
2: Σε δημόσια κανάλια, κυρίως σε δημόσια κανάλια.
4: Ακριβώς.
3: Η Deutsche Welle άλλωστε χρηματοδοτείται από τον γερμανικό προϋπολογισμό. Παρ' όλα αυτά είναι ένα μέσο το οποίο χαρακτηρίζεται από μια έντονη και διοικητική και στρατηγική ανεξαρτησία και αυτονομία. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα όλα οι αποφάσεις στο τέλος της ημέρας πάντα έχουν να κάνουν με ευρύτερες στοχεύσεις και πολιτικού χαρακτήρα. Περνάμε λοιπόν μετά το 2000 σε μια νέα φάση. Το ραδιόφωνο μειώνεται. Η παλιά ραδιοφωνική εκπομπή παραμένει μεν μειωμένη σταδιακά. Αδιάλειπτα όμως αυτή η εκπομπή συνεχίζει την λειτουργία της μέχρι και σήμερα. Περνούν τα χρόνια, ο κόσμος αλλάζει, η Ευρώπη αλλάζει, η Ελλάδα αλλάζει. Η Deutsche Welle συνοδεύει δημοσιογραφικά όλη αυτή την πορεία από τη Γερμανία, εκπέμποντας την Ελλάδα και την Κύπρο. Φτάνουμε... Άλλο κομβικό σημείο στην περίοδο της οικονομικής κρίσης, της ευρωκρίσης, όπου και εκεί το ελληνικό πρόγραμμα καλείται να επιτελέσει έναν πολύ ιδιαίτερο ρόλο, γιατί πρέπει να μεταφέρει τόσο την γερμανική πραγματικότητα και εμπειρία στο ελληνικό κοινό και ταυτόχρονα την ελληνική σκληρή πραγματικότητα στο γερμανικό κοινό. Και αυτό γιατί ως μέσο έχουμε και ένα δίκτυο συνεργατών, ανταποκριτών εδώ και χρόνια και στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Οπότε εκεί το πρόγραμμα βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της δημοσιογραφικής, του δημόσιου λόγου. Και από εκεί και πέρα έχουμε μια σειρά διαδοχικών κρίσεων, όπου και εκεί καλούμαστε να είμαστε παρούσες και παρόντες δημοσιογραφικά για την κάλυψη γεγονότων. Μεταναστευτικό, πανδημία.
2: Και αυτά όλα. Φυσικά.
3: Και η μεγάλη πόλεμη της εποχής. Ουκρανία, Μέση Ανατολή, ευρωατλαντικές σχέσεις. Και σε όλα αυτά τα χρόνια βέβαια παρακολουθούμε και την ραγδαία εξέλιξη και αλλαγή της ίδιας της δημοσιογραφίας.
2: Ακριβώς.
3: Και των μέσων μαζικής ενημέρωσης.
2: Αυτό θέλω να πω, δηλαδή και τα μέσα έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Είπες προηγουμένως ότι το ραδιόφωνο έχει μειωθεί πάρα πολύ. Τώρα έχουμε αυτά που λέμε το on demand, δηλαδή τα podcast, το website, ας πούμε, ειδικά της Deutsche Welle είναι πολύ δυνατό.
4: Δημήτρη, για πες μας λίγο, σε πόσα κανάλια δραστηριοποιείται η Deutsche Welle?
3: Πέρα από τα κλασικά, θα πω πλέον, γιατί και η ιστοσελίδα πλέον θεωρείται κλασικό μέσο, και τα τηλεοπτικά και τις τηλεοπτικές συνεργασίες που έχουμε με σημαντικότερη τον Sky στην Ελλάδα, αλλά και τους τελευταίους μήνες έχουμε κάνει και ένα άνοιγμα στην Κύπρο με τον Αλφα Κύπρου. Παρόλα αυτά, εδώ και χρόνια επικεντρωνόμαστε στα social media, είναι οι βασικές πλατφόρμες μέσω των οποίων αναμεταδίδεται το περιεχόμενό μας. TikTok τα τελευταία χρόνια, για να πιάσουμε έτσι και το πιο νεανικό.
2: Φοβερό και αυτό, φοβερό. Και πάει και πολύ καλά.
3: Πάει πολύ καλά.
2: Έχουμε... Που σημαίνει επομένως ότι δεν είναι, το TikTok δεν είναι, στη δική σας την περίπτωση, δεν είναι μόνο ακριβώς για νέους. Βλέπεις ότι και πιο μεγάλη ηλικία, η πηγή της ενημέρωσης έρχεται από εκεί.
3: Και το πείραμά μας είναι αυτό, να φέρουμε την ενημέρωση, τη βαριά ενημέρωση, πιο κοντά και σε νεότερα κοινά που πλέον ενημερώνονται κυρίως από τα social media, και βέβαια είμαστε και στο Facebook και στο στο YouTube και στο X, μια πλατφόρμα βέβαια που περνάει διακυμάνσεις, οι οποίες επίσης έχουν να κάνουν και με τις εξελίξεις, τις διεθνείς εξελίξεις και την πολιτική. Βέβαια θεωρώ ότι πλέον βρισκόμαστε επίσης σε ένα σημείο καμπής με την εισβολή της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία νομίζω ότι πλέον είναι σαρωτική και σιγά σιγά αφήνει και αυτή ένα αποτύπωμα πραγματικά πολύ έντονο και αλλάζει τα πάντα.
2: Πώς το διαχειρίζεστε αυτό
3: στην καθημερινότητά μας? Προς το παρόν βρισκόμαστε σε μια φάση που αξιοποιούμε τις δυνατότητες που μας δίνει η τεχνητή νοημοσύνη, για παράδειγμα στον υποτιτλισμό, για παράδειγμα στην διεκπεραίωση καθημερινών αναγκών για γρήγορες έρευνες, mm-hmm. για συλλογή στοιχείων. Όμως παρόλα αυτά πρέπει να πω ότι ο ανθρώπινος παράγοντας είναι καθοριστικός. Δημοσιογραφία χωρίς δημοσιογράφους, όχι απλά που ερευνούν και δημιουργούν το περιεχόμενο, αλλά πλέον που ελέγχουν και τις πηγές, την αλλά και την αλήθεια των πηγών είναι νομίζω ανύπαρκτη. Οπότε θεωρώ ότι ο ανθρώπινος παράγοντας είναι και θα συνεχίσει να είναι στην πρώτη γραμμή της δημοσιογραφίας. Ναι. Τουλάχιστον πρέπει να είναι.
16: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
17: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Η Κίνα εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία της μετά τις νέες εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και κάλεσε τις δύο πλευρές να επιδείξουν αυτοσία.
18: Ο Κύπριος YouTuber Φιδίας Παναγιώτου σόκαρε όλη την Ευρώπη, καταφέρνοντας να εκλεγεί ευρωβουλευτής. Η εκλογή του βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στην τεράστια επιρροή που διαθέτει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
19: Είναι ιδέα το πολιτικό τοπίο στη Γερμανία και πλέον σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις η εναλλακτική για τη Γερμανία, το κόμμα της ακροδεξιάς, παγιώνεται με διαφορά στην πρώτη θέση. Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση για λογαριασμό του δικτύου RTL-NTV, η εναλλακτική για τη Γερμανία κινείται στο 28%, ενώ η Χριστιανική Ένωση υπό τον καγκελάριο Friedrich Merz.
20: Οι φωτογραφίες έχουν μια μεγάλη ιστορική σημασία γιατί μας δείχνουν τα πρόσωπα των ομήρων, των θυμάτων, αλλά μας δίνουν και πάρα πολλές πληροφορίες για την διοργάνωση μιας εκτέλεσης, την εφαρμογή της πολιτικής βίας των Γερμανών στην κατεχόμενη Ελλάδα.
21: Ισλάμ σε κατασκηνώσεις στην Τουρκία για τουρκοκύπριους μαθητές και ένα ρεπορτάζ στην Εύβοια ένα χρόνο μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές είναι τα θέματα της σημερινής επισκόπησης τύπου.
22: Ένα γκρίζο σύννεφο μοιάζει να έχει θρονιαστεί πάνω από τη Γερμανία. Η ακρίβεια, η ύφεση, οι περικοπές, η κοινωνική ανασφάλεια σε συνδυασμό με κάποιες διεθνείς αποτυχίες όπως αυτή στη Eurovision ή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΙΕ, το κάνουν δύσκολο στους Γερμανούς να πιστέψουν ότι το μέλλον θα είναι ρόδι.
23: Η τοποθέτηση Merz αντικατοπτρίζει τον αυξανόμενο σκεπτικισμό στην Ευρώπη απέναντι στη ΣΥΠΑ. Για κάποιους από αυτούς τους νέους Αμερικανούς που μόλις ολοκλήρωσαν ένα ετήσιο πρόγραμμα ανταλλαγής στη Γερμανία.
24: Η Τουρκία ενισχύει την αντιπυραυλική της άμυνα. Η κρίση με το Ιράν προκαλεί φόβους για ακυρώσεις πτήσεων και δημοσιογράφοι στην Τσεχία αντιδρούν στις αλλαγές στη δημόσια τηλεόραση. Καλώς ήρθατε στο Ευρωπαίο.
4: Φτάνουμε λοιπόν έτσι στο σήμερα, Δήμητρα. Αυτή τη στιγμή, όπως γνωρίζεις, η ελληνική εκπομπή, το Κόσμο στα Ελληνικά, κινδυνεύει να κλείσει, όπως όλες οι ξενόγλωσσες εκπομπές που εκπέμπουν στο Ράδιο Κόσμο, γιατί το Ράδιο Κόσμο δεν θα υπάρχει από του χρόνου τον Απρίλιο. Παρ' όλα αυτά, συζητάμε για το αν οι μητρικές γλώσσες, όπως τις λέμε, έχουν ακόμα θέση στην δημόσια ραδιοτηλεόραση στη Γερμανία. Και εγώ πιστεύω πως ναι, ότι είναι μια παράδοση που αξίζει να διατηρηθεί και αξίζει να έχουμε δημοσιογράφους που εκπροσωπούν και καταγράφουν mm-hmm. την ελληνική ζωή, τους Έλληνες μετανάστες εδώ στη Γερμανία. Αντίστοιχα και η Deutsche Welle, το ελληνικό τμήμα της Deutsche Welle, κινδυνεύει, έχει ανακοινωθεί δηλαδή ότι η ελληνική Deutsche Welle θα κλείσει στις 31 Δεκεμβρίου του 2026, όπως και εμείς δηλαδή.

0: τις μέρες μας που η ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα δεν είναι σε πολύ καλή θέση. Ειδικά το 2022 η Ελλάδα από τις 180 χώρες που αξιολογούνται γενικότερα βρέθηκε στη θέση 108 όσον αφορά την ελευθερία του τύπου. Ενώ τα πράγματα αυτές τις μέρες είναι λίγο καλύτερα, πραγματικά δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε σε ικανοποιητικό επίπεδο. Πώς είναι η κατάσταση, τι μπορείς να μας πεις καταρχάς?
1: Πραγματικά έτσι είναι τα πράγματα, είναι και για μας μια πολύ δύσκολη χρονιά μετά την ευνηδιαστική απόφαση της διοίκησης της Deutsche Welle για διακοπή της λειτουργίας του ελληνικού προγράμματος από τον Ιανουάριο του 2027. Είναι σε εξέλιξη συνομιλίες, διεργασίες, επαφές. Παραμένουμε αισιόδοξοι ότι δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο, γιατί η πολυγλωσία, η πολυφωνία αλλά και τα ελληνικά μέσα στα γερμανικά δημόσια μέσα, το ίδιο αφορά βέβαια και εσάς εδώ στον κόσμο, είναι αναγκαία ουσιαστικά για την εκπλήρωση της αποστολής μας, δηλαδή την παρουσίαση και μετάδοση θεμάτων, φωνών, πτυχών και οπτικών σε άλλες γλώσσες, με άλλη οπτική. Αυτό είναι εν τέλει ο δημοκρατικός διάλογος και θέλω να πιστεύω ότι η Γερμανία θα έχει τα αντανακλαστικά για να το αντιληφθεί, να το στηρίξει και να συνεχίσουμε έτσι και τα επόμενα χρόνια δημιουργικά.
0: Και εμείς το ευχόμαστε αυτό, Δήμητρα, και θέλουμε εδώ να κάνουμε μια έκκληση στους ακροατές μας να στηρίξουν την ελληνική Deutsche Welle και να μας γράψουν για περισσότερες πληροφορίες. Δήμητρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σου και που ήσουν εδώ σήμερα.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και εύχομαι να πάνε όλα καλά για όλες και όλους μας.
0: Θα τα καταφέρουμε.
1: Θα τα καταφέρουμε.
0: Ακούσατε το 216ο επεισόδιο του podcast «Κόσμος στα ελληνικά». Ένα podcast που ενώνει την Ελλάδα και τη Γερμανία, φτιαγμένο από Έλληνες της Γερμανίας, για τους Έλληνες της Γερμανίας και όχι μόνο. Σήμερα κάναμε μια ιστορική αναδρομή στην ελληνόφωνη ραδιοφωνία και την ελληνόφωνη δημοσιογραφία στην Γερμανία με καλεσμένη μας την Δήμητρα Κυρανούδη, την Διευθύντρια του Ελληνικού Τμήματος της Deutsche Welle. Περισσότερες πληροφορίες για το πώς μπορείτε να στηρίξετε την ελληνική Deutsche Welle και το κόσμο στα ελληνικά θα βρείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το κόσμο στα ελληνικά είναι μια παραγωγή του Radio Cosmos σε συνεργασία με τους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς ΕΑΠΠ, ΒΤΕΑ και Radio Bremen. Μπορείτε να μας ακούτε κάθε Κυριακή βράδυ στις 9 η ώρα στο Ραδιοκόσμο φυσικά και ανά πάσα ώρα και στιγμή στο Ade Audiotech και όπου αλλού υπάρχουν podcast. Στο μικρόφωνο σήμερα ήταν η Σοφία Σταυριανίδου και η Άντζελα Κόντι. Μην ξεχνάτε να γίνετε συνδρομητές μας, να μας ακολουθήσετε και να προτείνετε τα podcast μας σε όποιον πιστεύετε ότι τον αφορά. Την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Μέχρι τότε, να είστε καλά.
2: Κόσμο στα ελληνικά. Ελλάδα και Γερμανία σε ένα podcast.
3: Ο τόπος που μεγάλωσα κρυφό παραπονό έχει, που η θάλασσα δεν δέχτηκε το χώμα.

βαρκό αδειάσει στο λιμάνι. Θα τους στίβαξουν στη σειρά οι ξένοι πολισμάνοι. Άλλοι θα έχουν τον τρόπο τους και θα ευδοκιμήσουν. Κι άλλοι ως να πεθάνουνε τη δίψα δε θα σβήσουν. Στην Αμερική, Ελλάδα σαν άγριο πορτό, φύτρωσες και εκεί.